Σαββίτη φοβάρα πήγε η Καλεόνα κι ο Κάχα πήγε ζώνα κλώστο με Ισλαέλ, κλώστο ραγόσιο. Listen.